That was a David Bowie song.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μία ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια. Con la chitarra in mano. Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί. Lasciatemi cantare. Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bert. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύντομα.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Καλημέρα, ακούτε Radio Bert και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Κόνο. Καλή σας ακρόαση. Ξεκινάμε με το On The Beach από τον κύριο Jeff Galoop.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Nice music for beautiful people. Και τώρα θα παίξουμε το Αϊδόνι της Τεχεράνης μαζί με το Αϊδόνι της Λουζιάννα. Για την ειρήνη που συμβάλαμε στο να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Μάσα Βαντάτ και Σαν Μάιτι Μακλέιν. Όταν η Τεχεράνη συναντά τη Λουζιάννα.

and emptiness. Silence.

Ακούτε Radio Bird και λαγάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής ήταν για ένα δύο ώρο μαζί σας ο Βασίλης Οικονόμου. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο στις 11. Γεια σας.

0: είστε στη ξένη.
1: Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μια ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί με το σταθμό που πετά και κυραϊδά σε όλο τον κόσμο. Το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα και μεράκι και έρωτα για την καλή μουσική. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που επιμελούμε και παρουσιάζω την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που επιλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στο Radio Bird, στο σταθμό όπως είπα που δεν έχει συχνότητα αλλά έχει ταυτότητα και προσωπικότητα. Οι μουσικές επιλογές για σήμερα είναι απλά progressive rock μουσικές από groups και καλλιτέχνες που δεν παίζουν σε άλλα ραδιόφωνα, ιντερνετικά ή μη. Παίζουν όμως εδώ, στο Radio Bird, στον αγαπημένο σας σταθμό. Και ό,τι παίζει εδώ, ήδη ξέρετε ότι είναι καλό. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική, ξεκινώντας με ένα κομμάτι των Noi, ενός γερμανικού μουσικού συγκροτήματος που η μουσική τους ήταν ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αυτού που ο βρετανικός μουσικός τύπος της εποχής τους αποκάλεσε Krautrock. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι με τον τίτλο Halo Gallo που κυκλοφόρησε στα 1972 και μέσα από το άλμπουμ τους με το όνομά τους Noi. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το γερμανικό μουσικό συγκρότημα Noi, που η μουσική τους ήταν ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αυτού που ο βρετανικός μουσικός τύπος της εποχής αποκάλυψε Krautrock. Κατά τη διάρκεια της ενεργής τους δράσης δεν γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, όμως επηρέασαν πολλούς σύγχρονους τους και μελλοντικούς καλλιτέχνες όπως τους Sex Pistols, Sonic Youth, Joy Division, David Bowie, Stereolamp, Gary Newman, Ultravox και Simple Minds και γενικότερα τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Ο Klaus Dinger έπαιζε τύμπανα στο πρώτο άλμπουμ των Kraftwerk το 1971. Την επόμενη χρονιά ενώνει τις δυνάμεις του με τον Michael Rother και σχημάτισαν τους Noi, κυκλοφορώντας το ομότιτλο debut του άλμπουμ, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Hello Gallo που κυκλοφόρησε στα 1972. Συνεχίζουμε με ένα άλλο group, το οποίο και αυτό έπαιξε progressive rock μουσική. Μιλάω για τους Scorpions, μια μπάντα που πειραματίστηκε σε πολλά είδη μουσικής rock, συμπεριλαμβανομένου του 1970 με το hard rock και το 1980 με το hair και το glam metal style. Θα τους ακούσουμε από τα 1974 και μέσα από το άλμπουμ τους Fly to the Rainbow στο τραγούδι They Need a Million. Για όσους τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή, ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου από το Περιστέρι.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Οι Scorpions, μια μπάντα που πειραματίστηκε με πολλά στυλ μουσικής και ένα από αυτά ήταν και το progressive rock. Τους ακούσαμε από τα 1974 και μέσα από το άλμπουμ τους Fly to the Rainbow στο τραγούδι They Need a Million. Συνεχίζουμε με μια αγγλική προοδευτική rock μπάντα που φτιάχτηκε το 1971 με επικεφαλής το ιδρυτικό τους μέλος τον Andrew Latimer. Είναι η Camel. Θα τους ακούσουμε από τα 1974 και μέσα από το άλμπουμ τους Mirage στο τραγούδι The White Ride. Το τραγούδι αυτό χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος έχει τον τίτλο Nimrodel, το δεύτερο The Procession και το τρίτο The White Ride. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ήταν η Camel, το αγγλικό προοδευτικό ροκ συγκρότημα από τα 1971 που περιοδεύει τακτικά από τα 2013 και παραμένει ακόμη ενεργό. Τους ακούσαμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Mirage που ήταν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, το οποίο έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο στο νούμερο 149 στο Billboard των άλμπουμς και παρέμεινε εκεί για 13 εβδομάδες. Το κομμάτι το οποίο ακούσαμε, το White Right, χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είχε τίτλο Nimrodel, το δεύτερο The Procession και το τρίτο The White Right. Το τραγούδι αυτό αφορά τον άρχοντα των δακτυλιδιών, του γνωστού επικού μυθιστορήματος υψηλής φαντασίας που γράφτηκε το 1948 από τον Άγγλο συγγραφέα και λογοτέχνη John Roland Ruel Tolkien. Το άλμπουμ ψηφίστηκε στο νούμερο 51 στα top 100 των Progressive Rock Album όλων των εποχών από τους αναγνώστες του περιοδικού Progressive το 2014. Πάμε τώρα να ακούσουμε τους Buckley James Harvest από τα 1974 και στο τραγούδι τους Paper Wings μέσα από το άλμπουμ Everyone is Everybody Else.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηδονίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Και με το κομμάτι των Buckle James Harvest κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους Paper Wings από τα 1974 και μέσα από το άλμπουμ τους Everyone is Everybody Else. Το άλμπουμ αυτό ήταν το πρώτο άλμπουμ με την ετικέτα Polydor αφού είχαν αποχωρήσει από την εταιρεία EMI, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Συνεχίζουμε για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με τους δικούς μας, τους Σόκρατες, που πρόκειται να τους ακούσουμε από ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1976 με τον τίτλο «Φως». Πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ του μεγάλου ελληνικού progressive συγκροτήματος Σόκρατες, που μαζί με τους Aphrodite Child ήταν το πιο διάσημο και επιτυχημένο συγκρότημα σε αυτή τη μικρή ελληνική progressive rock σκηνή. Να σας θυμίσω το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Από εκεί μπορείτε να μας ακούτε. Από εκεί μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο. Από εκεί μπορείτε να πληροφορήσετε ό,τι έχει να κάνει με το σταθμό μας. Πάμε να ακούσουμε τους Σόκρατες.

Ήταν το ελληνικό συγκρότημα Σόκρατες που τους ακούσαμε από τα 1976 στο τραγούδι Queen of the Universe και μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ με τον τίτλο Φως. Οι Σόκρατες ξεκίνησαν ως τρίο με τον Αντώνη Τουρκογιώργη στον μπάσο, στα φωνητικά, στην ηλεκτρική κιθάρα και στην ακουστική κιθάρα, τον Γιάννη Σπάθα στην ηλεκτρική κιθάρα, ακουστική κιθάρα και τον Γιώργο Τρανταλίδη στα τύμπανα και στα ακουστά. Αυτό το άλμπουμ το ηχογράφησαν στο Λονδίνο, όπου ενώθηκαν με τον κιμπορντίστα Βαγγέλη, ο οποίος τους έκανε και την παραγωγή του. Αν και ελάχιστα γνωστοί εκτός από τη χώρα τους, την Ελλάδα, οι Σόκρατες, ήταν πραγματικά σπουδαία μουσική και για αυτό το άλμπουμ τους, όπου και αν ακούστηκε, όταν και όποτε ακούστηκε, έχει εκτιμηθεί δεόντως και έχει σχολιαστεί με τα καλύτερα λόγια. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο. Μία το Σάββατο και μία την Κυριακή από τις 6 στις 7. Έτσι έχετε μία δεύτερη ευκαιρία να ακούσετε κάποια εκπομπή που χάσατε ή να ξανακούσετε κάποια που σας άρεσε. Συνεχίζουμε με ένα ολλανδικό ροκ συγκρότημα, τους Focus. Θα τους ακούσουμε από τα 1972 και μέσα από ένα 45 με το τραγούδι τους Tommy. Οι Focus επικεντρώθηκαν πιο πολύ στο φλαουτίστα και στο τραγουδιστή τους Thins Van der Leer και στον κιθαρίστα Ian Ackerman. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα τους Focus και το Tommy.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ήταν η Focus και το τραγούδι τους Tommy από τα 1972. Η Focus, μια ολλανδική rock μπάντα που η μουσική τους επηρεάζεται από την κλασική μουσική, όπως ακούγεται από το τραγούδι σήμα κατά τεθέν τους, του μπαρόκ στυλ εμπνευσμένου Hocus Pocus, που σχεδόν όλοι θα το έχουμε ακούσει. Αφήνουμε τους Focus και πάμε για δεύτερη φορά στους Camel για να τους ακούσουμε από το τέταρτο άλμπουμ τους, που ήταν το άλμπουμ που ήρθε μετά από του σφιχτά βδομημένου ορχιστρικού τους άλμπουμς The Snow Goose του 1975. Σε αυτό το άλμπουμ, το Moon Mountains που θα ακούσουμε, από τα 1976 η μπάντα πρόσθεσε φωνητικά στη μουσική τους και πάλι. Το άλμπουμ αυτό ήταν και το τελευταίο που παρουσίασε η αρχική σύνδεση της μπάντας, ο Latimer, ο Bardens, ο Ferguson και ο Ward. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Airborne των Camel από τα 1976.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη από τις 6 έως 7 το απόγευμα. Ακούσαμε τους Camel και στο τραγούδι τους Airborne από το 1976 και μέσα από το άλμπουμ τους Moon Madness. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια βρετανική progressive rock μπάντα που δημιουργήθηκε τα 1975 από τον μηχανικό ήχου και παραγωγό και μουσικό Alan Parsons και τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό παραγωγό Eric Woolfson. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους iRobot που κυκλοφόρησαν στα 1977 στο κομμάτι με το τίτλο Some Other Time. Alan Parsons λοιπόν και Some Other Time από τα 1977.

και με το τραγούδι των Alan Parsons Project Some Other Time του 1977 και μέσα από το άλμπουμ του Sai Robot φτάσαμε ένα βήμα πριν από το τέλος της εκπομπής. Ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι που θα μας το πούν η Colosseum. Η Colosseum, ένα πρωτοποριακό, αγγλικό, προοδευτικό jazz rock συγκρότημα με μίξη blues, rock, jazz με αυτοσχεδιασμό που σχηματίστηκαν την άνοιξη του 1968. Μετά την διάλυσή τους το 1971, τα περισσότερα από τα μέλη τους ή σχημάτισαν ή εντάχθηκαν σε γνωστές μπάντες όπως τους Hammer Pie, τους Atomic Rooster, τους Green Slade και κάποια στιγμή ξανασυνδέθηκαν και δημιούργησαν τους Colosseum 2. Το συγκρότημα επανενώθηκε το 1994 και εξακολουθεί να είναι ενεργό ακόμη μέχρι και σήμερα. Εμείς θα τους ακούσουμε από τα 2003 και μέσα από το άλμπουμ τους Tomorrow's Blues στο ομότιτλο τραγούδι τους. Και ακούγοντας αυτό το κομμάτι των Colosseum, θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού πετάκι και κρεδάει σε όλο τον κόσμο και της εκπομπής «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ευχαριστώ λοιπόν για την παρέα που μου κάνατε, ακούγοντας και για σήμερα τις μουσικές επιλογές που είχα. Μουσικές επιλογές απλά μέσα από την progressive rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε και να παραμένετε ασφαλείς και προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Μπορεί η εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική» να τελειώνει το Ανέστη Χατζηδονίου, αλλά εσείς συνεχίζετε να ακούτε το Radio Bird και τους επερχόμενους παραγωγούς που επιλέγουν αποκλειστικά μουσικές και μόνο για σας. Γεια σας και καλή αντάμωση και όσο αφορά για όλους τους υπόλοιπους, καλές ακροάσεις γενικώς.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανί 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ.
2: Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανί 205, βράχος είναι και κιλά ξανά μαζί. Ξεκίνημα με de facto και όλα της γης στα μυστικά.

Αυτή ήταν de facto όλη τη γη στα μυστικά 24 γράδα. Μίλα για αγάπη. Αλφανή 205, βράχος Νικύλα, μέσα από τη φιλόξενη μουσική.

24 γράδα, μίλα για αγάπη, Ανδρέας Ατσί, για μια πατρίδα που δεν σου έδωσε τίποτα.

στάζει απ' τις πληγές μας δηλητήριο γλυκό. Το αίμα στάζει απ' τις πληγές μας δηλητήριο γλυκό. Το αίμα στάζει απ' τις πληγές μας.

0: Λευκή Συμφωνία μέχρι το θάνατο, Πέτρος Ροκαμόρα, Vinyls.
1: Έχω ανοιχτό το μικρόφωνο, οι γειτονές μου κοιτάνε και περιμένουν να ακούσω, μα θα το κάνω μόνο όταν το νιώσω. Έχω 2-3 βινίλια που αναμνήσεις γυρνάνε, σε ρεχειμόνες μου πάνε.

0: Να μη φοβάσαι όταν πέφτω, νοβέλ 729. Βέβυλος η νύχτα που έπαψα να μεταφράζω τις σιωπές.
1: Καμιά φορά φτάνουμε στη νύχτα που κι εγώ γυρεύα πάντα. Στη νύχτα που δεν θα χρειαστεί να απολογηθώ σε εχθρό.

Βέβυλος η νύχτα που έπαψα να μεταφράζω τις σιωπές. Αλφανή 25 Βράχος είναι και κιλά μέσα από το ραδιοπούλι κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Αυτός είναι ο Γιάννης Μπιλίρης και η Plan B και ο Ωκεανός.

Αυτή ήταν η σίνεμα και το 2 και αυτή είναι η τσομπάνα ρέιβ και μην το αρνείσαι, είστε πάντα στο ραδιοπούλι, είτε μέσα από τη σελίδα μας www.radiobert.gr είτε μέσα από κάποια πλατφόρμα, εάν είστε μέσα από τη σελίδα μας, κάτω δεξιά μπανεράκι για σχόλια σου, για να παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή επαγγελματά. Μην το αρνείστε.

Αυτή ήταν η Βερτζίμα Βί και ο νυχτερινός επισκέπτης. Αυτή είναι η Έρευος και δεν χρωστάμε κανενός.

0: Έρευος, δεν χρωστάμε κανενός. Α25, βράχος Νικήλα. Είμαστε λίγο σκύγες σήμερα, παιδάκια μου. Μέχρι την επόμενη φορά, τα γνωστά, να περνάνε τα πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους.
1: Πού είσαι?
0: Και ενώ την εκπομπή θα κλείσουν οι Σίγμα 90 και το μεγάλωσες, θα σας θυμίσουμε και το άλλο γνωστό. Ψυχραιμία, παιδιά.
1: Πού είσαι, μαμά?
0: Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.

στο βορρά για κάποιον άλλο. Αυτή την ίδια στιγμή, άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ μας, που ίσως και να μην συναντηθούμε ποτέ, αλλά που αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή μοιραζόμαστε την ίδια ανάσα, το ίδιο δευτερόλεπτο στο χρόνο, ζούμε και από κάτι διαφορετικό, παρατηρούμε κάτι διαφορετικό, αποφασίζουμε κάτι διαφορετικό. Ο χρόνος τρέχει για όλους μας με την ίδια ακριβώς ταχύτητα, αλλά οι ιστορίες μας είναι εντελώς διαφορετικές. Το να βρισκόμαστε όμως εδώ, την ίδια ώρα, κάτω από τις ίδιες μελωδίες, δεν είναι απλά μια τυχαία στιγμή. Είναι μια μικρή καθημερινή σύμπτωση συνύπαρξης. Υπάρχει άλλωστε μια κρυφή γοητεία στο να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος μέσα στη νύχτα. Ότι η δική σου στιγμή είναι και στιγμή κάποιου άλλου, στην άλλη άκρη της γης. Ακολουθούμε σήμερα τα σημάδια αυτής της παράξενης, όμορφης σύμπτωσης του να συνυπάρχουμε στον ίδιο χρόνο, στον ίδιο πλανήτη, στην ίδια συχνότητα. Μουσικές του κόσμου δεμένες σε μία κοινή τροχιά. Μουσικές από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη που ενώνονται σε μία κοινή συχνότητα, καταργώντας σύνορα και αποστάσεις. Ραδιοπούλη από το www.radiobert.gr. Ευρυδίκη Γεωργοπούλου στο μικρόφωνο, ευγνώμων για τη συνύπαρξη. Καλησπέρα σας.

Αυτό που μόλις ακούσατε ήταν το Remembering του Avishai Cohen. Ο χρόνος δεν είναι μία ευθεία γραμμή, είναι ένα δίχτυ. Και αυτή την ίδια στιγμή που εμείς είμαστε σε αυτή την εκπομπή, κάποιος στην άλλη πλευρά του πλανήτη ξυπνάει. Κάποιος ερωτεύεται. Κάποιος πεθαίνει. Κάποιος κοιτάζει το ρολόι του.

Από την Ιαπωνία των Κικαγκάκου Μόγιο που μόλις ακούσαμε, ταξιδεύουμε σε δρόμους που χαράζουν τα θαλάσσια ρεύματα. Το 1914 ένας ναύτης πέταξε ένα μπουκάλι με ένα γράμμα στον Ατλαντικό και αυτό βρέθηκε σχεδόν 100 χρόνια μετά. Τα ωκεάνια ρεύματα συνδέουν τις Ηπείρους σε ένα δικό τους αργό χρονολόγιο, μια δική τους χρονογραμμή, φέρνοντας κοντά ανθρώπους που δεν γνωρίστηκαν ποτέ. Όπως μας συνδέει τώρα η μουσική με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Άντριου Μπέρντ.

Μιλώντας για συνδέσεις, η γλωσσολογία κρύβει ή ίσως και να αποκαλύπτει ένα πανέμορφο παράδοξο. Η λέξη «μαμά» είναι σχεδόν ίδια σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, από τα ελληνικά μέχρι τα κινέζικα και τη γλώσσα των Ναβάχο της Αμερικής. Και δεν είναι επειδή οι γλώσσες συγγενεύουν, αλλά επειδή είναι ο πρώτος ήχος που μπορεί να βγάλει ένα μωρό, πράγμα που δημιουργεί μια μαγική βιολογική σύμπτωση. Ας ακούσουμε μια άλλη σύμπτωση τώρα, μια βρετανική παραγωγή με ελληνική φωνή, Ρεντίνιο και Στέλλα.

έχω απομονώσει μια στιγμή στο χρόνο για την εκπομπή το έτος 1889. Στο Παρίσι εγκαινιάζεται ο πύργος του Άιφελ. Την ίδια ακριβώς χρονιά στο Λονδίνο γεννιέται ο Τσάρλι Τσάπλιν και στην Ιαπωνία ιδρύεται μια μικρή εταιρεία που φτιάχνει τραπουλόχαρτα, η Nintendo. Άσχετοι άνθρωποι, άσχετα γεγονότα που συνυπήρξαν στο ίδιο χρονολόγιο. Όπως ίσως ο αυτοσχεδιασμός της Stacy Kent συνυπάρχει απόψε με τις δικές μας σκέψεις.

Η Στέισι Κέντ μας χάρισε ένα υπέροχο μπέσαμε μούτσο. Όμως η συνύπαρξη δεν είναι μόνο ανθρώπινο προνόμιο. Κάτω από τα πόδια μας, στα δάση, τα δέντρα συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός τεράστιου δικτύου απομύκητες, το οποίο έχει και αυτό 3W και ονομάζεται Wood White Web. Μέσω αυτού του δικτύου, δέντρα από διαφορετικά είδη μοιράζονται θρεπτικά συστατικά, αλλά και προειδοποιούν το ένα το άλλο για κινδύνους. Συνυπάρχουν δηλαδή, βοηθώντας το ένα το άλλο μέσα στη δική τους θαλπορή και προστατευτικότητα. Αστικό πάθος της Λατινικής Αμερικής για μας, το τραγούδι που έρχεται από την τηλεοπτική σειρά Νάρκος και τον Ροντρίγκο Αμαράντε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ραδιοπούλη από το www.radiobird.gr, εδώ στα μοναχικά στούντιο του κόσμου. Αν κοιτάξουμε το παγκόσμιο χάρτη, η ανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής δένει σαν παζλ, κουμπώνει δηλαδή τέλεια, στη δυτική ακτή της Αφρικής. Πριν από εκατομμύρια χρόνια, η Βραζιλία και ο Λίβανος ανήκαν στην ίδια στεριά, την Παγαία. Για την ακρίβεια, ακόμη και η σημερινή εικόνα του χάρτη, η σύνθεση δηλαδή των υπήρων και των ωκεανών, είναι μάλλον μια προσωρινή κατάσταση. Ο πλανήτης μας είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αποσυναρμολογείται και ξανασυναρμολογείται ανάλογα με τη δραστηριότητα των ηφαιστείων και την κίνηση που παρουσιάζουν οι τεκτονικές πλάκες. Ζωντανά ηχογραφημένη η εκτέλεση της Γιορώνα από τη Μελωδί Καρτό.

Στην ιστορία της επιστήμης υπάρχει το φαινόμενο της πολλαπλής ανακάλυψης. Άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και ζούσαν σε εντελώς διαφορετικά μέρη του κόσμου, ανακάλυψαν ή δημιούργησαν το ίδιο ακριβώς πράγμα την ίδια χρονική περίοδο. Ο Δαρβίνος και ο Γουάλας ανέπτυξαν τη θεωρία της εξέλιξης ταυτόχρονα, χωρίς να γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Ο Νεύτωνας και ο Λάιπνιτς ανέπτυξαν τη θεωρία του απειρωστικού λογισμού την ίδια περίοδο. Οι μεγάλες ιδέες φαίνεται πως αιωρούνται στην ατμόσφαιρα και διαλέγουν τους δέκτες τους ταυτόχρονα, συντονίζοντας τα ανθρώπινα μυαλά. Love Came Here ακούμε από τη Lassa de Sel.

Κοιτάζοντας το νυχτερινό ουρανό, αυτό που βλέπουμε είναι μια ψευδαίσθηση συνύπαρξης. Το φως των αστεριών κάνει χρόνια να φτάσει σε μας. Δεν βλέπουμε δηλαδή το παρόν τους, αλλά το παρελθόν τους. Κάποια από αυτά τα αστέρια μπορεί να έχουν ήδη πεθάνει, όμως εμείς τα βλέπουμε να συνυπάρχουν στον ουρανό με αστέρια που πιθανόν γεννήθηκαν μόλις. Και αυτό δεν είναι παρά η σύμπτωση του να συνυπάρχουν στο ίδιο μας βλέμμα.

Ακούσαμε το Deny από την Yasmin Hamdan. Σύμφωνα με τη θεωρία των 6 βαθμών διαχωρισμού, ο κάθε ένας άνθρωπος στον πλανήτη απέχει από οποιονδήποτε άλλον μόλις 6 γνωριμίες. Μπορεί δηλαδή να συνδεθεί με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο μέσω μιας αλυσίδας γνωριμιών που δεν υπερβαίνει τα 6 άτομα. Εσείς που ακούτε τώρα απέχετε 6 βήματα από τον Γκόραν Μπρέκοβιτς, τον Ασάφ Αβιντάν ή έναν άγνωστο στους δρόμους του Σεράγεβο ή από μένα, αφού είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Μια εκρηκτική συνύπαρξη μουσικά έρχεται τώρα στο τραγούδι «Baila Leila».

Πανέμορφη σύμπραξη του Γκόραν Μπρέκοβιτς με τον Ασάφ Αφιντάν αυτό που ακούσαμε. Τα χάλκινα πνευστά των Βαλκανίων κουβαλάνε μια ιστορία που διασταυρώνεται με τις στρατιωτικές μπάντες του 19ου αιώνα, που με τη σειρά τους επηρέασαν και την παραδοσιακή μουσική της Ανατολικής Ευρώπης και την πρώιμη τζαζ της Νέας Ορλεάνης. Η ίδια στρατιωτική τρομπέτα οδήγησε στο βαλκανικό φασαριόζικο γλέντι αλλά και στη μελαγχολία των Μπεϊρούτ.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σύμπτωσης της απόψινής βραδιάς. Περάσαμε από κάμποσες χώρες, αλλά το πιο μαγικό γεγονός δεν κρύβεται στην ιστορία ή στη γεωγραφία. Κρύβεται στο ότι εσείς και εγώ βρεθήκαμε εδώ, την ίδια ώρα, κάτω από την ίδια συχνότητα. Με ήχους από τη Σουηδία, μια χώρα που δεν με κρατά από το χέρι, όμως βαδίζει δίπλα μου τον τελευταίο καιρό, θα σας ευχηθώ ένα πολύ όμορφο βράδυ. Από το Ραδιοπούλι και τα μοναχικά στούντιο του κόσμου, η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου ήταν στο μικρόφωνο σε μια εκπομπή που βρέθηκε στο χρονολόγιο όλων μας για να προσθέσει, ίσως και να αφαιρέσει κάτι από το χρόνο όπου συνυπάρχουμε και έτσι να συνεχίζουμε να γιορτάζουμε κάποια επέτειο. Γεια σας!

0: 20.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη.
1: Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου και καλώς ήρθατε στο Radio Bird και στο Μποστάνι του Γρηγόρη. Οι αρχές Ιουνίου και εδώ στα βόρεια επικρατεί το μαγικό ότι δεν νυχτώνει. Νυχτώνει, εντάξει, λέμε ότι δεν νυχτώνει. Νυχτώνει, αλλά νυχτώνει κατά τις 12 η ώρα το βράδυ, δηλαδή τώρα 9 η ώρα είναι ακόμα σαν αργά απόγευμα. Δεν είναι δύσκολο να το φανταστείτε αν δεν το ζήσετε. Είναι μαγικό. Έχει το καλό.

Νέσι Γκομές είναι ραδιοφωνή που μόλις ακούσαμε, καινούργια ανακάλυψη και αυτή, ελπίζω, Λεωνίδα, να σου αρέσει. Και Μιχάλη, και εσύ είσαι για τις νέες ραδιοφωνές. Και από εκεί να πάμε σε κάτι πιο κλασικό, να πάμε στις Ουγγρικές Ραψοδίες. Hungarian Rhapsody γράφτηκαν από τον Franz Liszt, ο οποίος ήταν Ούγγρος, γύρω στα 1850. Αποτελούνται από 19 κομμάτια, τα οποία είναι βασισμένα σε folk παραδοσιακές μελωδίες της Ουγγαρίας. Εδώ θα ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά, σε ενορχήστρωση του ενός Σουηδού, του Robert Wells, ο οποίος παίζει και το πιάνο, και στο βιολί μια γνωστή βιολινίστρια στους ακροατές του Μποστανιού, τη Λίντα Λαμπένιους από τη Φιλανδία. Robert Wells, Linda Labenius, Hungarian Rhapsody, για τη συνέχεια.

0: Linda Lampenius.
1: Linda Lampenius στο βιολί, Robert Wells στο πιάνο και Franz Liszt στη σύνθεση. Μόλις ακούσαμε το Hungarian Rhapsody. Και από εκεί να πάμε να ακούσουμε το Παλέ, ένα κομμάτι το οποίο παντρεύει αφρικάνικη και τζαζ παράδοση. Στην τροπέτα είναι ο γνωστός μας ο Ιμπραχήμ Μαλούφ και η σύνθεση είναι του David Walters. Το όνομα μπορεί να είναι αγγλικό, αλλά ο μουσικός είναι ένας πολύ βραβευμένος συνθέτης από τη Γαλλία. David Walters και Ιμπραχήμ Μαλούφ στο Παλέ από το 2020.

μαγική τρομπέτα του Ιμπραχήμ Μαλούφ, αλλά και τις τρομπέτες και τα αφρικάνικα και τα τζάζ να περάσουμε σε κάτι καθαρά ροκ. Να ακούσουμε μια κοπελιά, μια τραγουδίστρια της οποίας έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια, την Amy MacDonald από τη Σκωτία. Απόψε θα την ακούσουμε σε ένα cover ενός κομματιού του Bruce Springsteen, το Dancing in the Dark, από την Amy MacDonald.

Αυτή ήταν μία από τις αδυναμίες μου, η Σκοτσέζα Amy MacDonald, και αυτό που ακούμε είναι μία σύνθεση του ελβούχου κατά κόσμο Robin Perkins, ενός Αγγλέζου, ο οποίος DJ και παραγωγός, ο οποίος μπερδεύει ηλεκτρονικούς ήχους και ήχους της φύσης. Απόψε θα την ακούσουμε σε μια σύνθεσή του από το 2017. Ξίκα, ξίκα, ελβούχο.

όμορφες μουσικούλες και οι ήχοι της φύσης και τα ηλεκτρονικά, αλλά και οι τσάρς και οι φωνές, οι γυναικείες φωνές είναι και αυτές όμορφες. Γι' αυτό θα πάμε να ακούσουμε μια αγαπημένη φωνή από την Κορέα, την αγαπημένη φωνή από την Κορέα, την Yoon Sun-na, εδώ σε μια σύνθεση του Lars Danielsson και του Ulf Ekinus από το 2013, το Lament, Yoon Sun-na.

Άλλη απίστευτη φωνή και αυτή η Γιούν Σουν Να. Αυτή ήταν για σένα, Θανάση, φυσικά, έτσι. Πάμε στο επόμενο φιντανάκι μας. Το επόμενο φιντανάκι μας είναι ο Μαξ Κουιγιέτ, Γάλλος κατά κόσμο, Μπλουντέτο το ψευδόνυμο. Γάλλος παραγωγός, συνθέτης, DJ, τραγουδιστής και ανακατεύει ηλεκτρονικά, funk, soul, reggae, dub, ό,τι θέλει. Απόψε θα τον ακούσουμε με τη φωνή ενός μιας άλλης νεράιδας της Χίντι Ζαχά από το Μαρόκο σε μια σύνθεσή του από το 2010, White Birds, Χίντι Ζαχά και Μπλουντέτο.

Είμαστε στο Μποστάνι του Γρηγόρη, είναι γύρω στις 9:30 κάπου εκεί πέρα. Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Baba Yaga, ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 90, το οποίο αποτελούνταν από Ουγγαρέζους και Ρώσους μουσικούς με έναν Ιρλανδέζο μπροστά. Και αφού είμαστε στο Μποστάνι, το επόμενο φιντανάκι θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το επόμενο φιντανάκι θα είναι ο Φαζίλ Σάι, ένας Τούρκος πιανίστας και συνθέτης. Απόψε θα τον ακούσουμε στην εκτέλεση, τη δικιά του εκτέλεση του τουρκικού μάρς του Μότσαρτ. Φαζίλ Σέι.

υπέροχο το πιανάκι του Φαζίλ Σάι και από τους κλασικούς, μάλλον πιάσαμε τα κλασικά, να συνεχίσουμε στα κλασικά αλλά σε ένα άλλο είδος, κλασικά της rock. Θα πάμε να ακούσουμε ένα live από το 2011 από το Παρίσι. Θα πάμε να ακούσουμε μια Κολομβιανή της οποίας έχω μεγάλη αδυναμία αν και δεν τραγουδάει δυστυχώς. Το είδος μουσικής που θα μου άρεσε να ακούσω από τη φωνή της, αλλά έχει μια απίστευτη φωνή, η Κολομβιανή, η Σακίρα, και το Nothing Else Matters.

Ας μου εξηγήσει κάποιος, ρε παιδιά, γιατί αυτή η φωνή δεν τραγουδάει πιο, δεν είναι πιο γνωστή με πιο ποιοτικά τραγούδια, γιατί δεν είναι καινούρια πια αυτής εποχής μας. Ίσως να το παρακάνω, δεν ξέρω, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ η φωνή της. Τέλος πάντων, στο επόμενο φιντανάκι μας είναι η γνωστή και μία εξαιρεταία Youthy με την τρομπέτα της από τη Γαλλία και ο Maca Thread σε ένα κομμάτι από το 2011. Youthy και Maca Thread. Είπα 2011, συγγνώμη, 2020.

αυτή ήταν η Γιούθη, το ρέγγε φιντανάκι του Μποστανιού, το οποίο έχει πάρει μια καλή θέση στις εκπομπές. Μ' αρέσει η μουσική της. Γιούθη και Μακαντρέτ λοιπόν που μόλις ακούσαμε, και από εκεί να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε γύρω στα 1320, 50, 30, 40 κάπου πέρα, 1300 τόσο, από την Ανδαλουσία. Είναι το Λάμα Πάντα. Απόψε θα το ακούσουμε από τους Abdel Karim Ensemble, μια Ανδαλουσιανή μπάντα η οποία εξερευνά ακριβώς τους αραβικούς ήχους της Ανδαλουσίας. Abdel Karim Ensemble και Λάμα Πάντα.

Abdel Karim Ensemble και Lama Panda, και το πρώτο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας έρχεται από μια κυρία των blues, την Coco Taylor. Θα την ακούσουμε στο Blue Prelude της Nina Simone.

Φωνάρα η Coco Taylor. Και για τελευταίο κομμάτι θα ακούσουμε το «Μυστικά πως αγαπώ», το ελληνικό, ένα ελληνικό κομματάκι από τους Tasman Hall, ένα μαθητικό έντεχνο παραδοσιακό συγκρότημα από τον Πειραιά, σε μια εμφάνισή του live του 2019. Ήταν το Μποστάνι του Γρηγόρη, είναι το Radio Bird, καθίστε, οι μουσικές δεν τελειώνουν ποτέ στο Radio Bird. Ευχαριστώ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλό βράδυ.

Καλησπέρα, ραδιοπούλια. Τσουκποξ Nights και απόψε, κυρίες και κύριοι. Παρόλο που η εκπομπή βγαίνει με μειωμένη σύνθεση, όπως ξέρετε. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Τόγια, μόνη της, για δύο ρίτσες. Εδώ, στην πιο αγαπημένη ραδιοφωνική φωλιά του Radio Bird, φυσικά. Η συμπαρουσιάστρια αγνοείται. Η αφίσα έχει ήδη κυκλοφορήσει και οι έρευνες συνεχίζονται και μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχω είναι ότι εθεάθη σε παραλία έτσι λίγο εξωτική, με κοκτέιλ στο χέρι και πλήρη αδιαφορία για το πρόγραμμα της εκπομπής. Οπότε, απόψε εγώ, εσείς και η Φίμπη, που έχει ήδη αυτοανακηρυχθεί διευθύντρια προγράμματος, αναλαμβάνουμε δράση. Λοιπόν, το απόψινό Τσουκουπουξ Νάιτς είναι φτιαγμένο, όπως πάντα, από τις δικές σας επιλογές, αλλά με λιγότερα λόγια απόψε και περισσότερη μουσική. Ξεκινήσαμε με Celebration, όπως καταλάβατε, από Cool and the Gang, και μιας και μιλάμε για γιορτές, σήμερα ο ωραίος του πρώτου, κατά κόσμον Κώστας, έχει γενέθλια, χρόνια πολλά. Γι' αυτό και είναι μια προσωπική επιλογή αυτό το τραγούδι και θα μου επιτρέψετε βέβαια. Και θα δώσω και μια ευχή. Κώστα μου, να γιορτάζεις την κάθε ημέρα σου. Μέχρι τα πολύ βαθιά γεράματα θα ευχηθώ εγώ. Και θα περάσουμε αμέσως στην επόμενη αφιέρωση, που είναι της αγαπημένης φίλης της Νίκης. Καλησπέρα σας, κυρία μου. Και ζήτησε να παίξει από Coldplay το A Sky Full of Stars. Και για ποιον το, για ποιον το διάλεξε? Για τη Φίμπη μας. Η Φίμπη, λοιπόν, Νίκη μου, σε ευχαριστεί. Και σου στέλνει πολλές χονοδοτές αγκαλίτσες και πολλά σπατουλαρίσματα.

Και μιας και το Jukebox Nights είναι έτσι μια εκπομπή multi, μουσικής και ρυθμών, γι' αυτό την αγαπάτε άλλωστε. Δεν ξέρετε τι θα σας βρει από τη μια στιγμή στην άλλη. Καλή είσαστε κι εσείς. Θα συνεχίσουμε με δύο επιλογές του Φώτη μας. Φώτη, την καλησπέρα μου και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι και εσύ μαζί μου και στηρίζεις τη μονή σαν το λεμόνι, δόλια παραγωγό εδώ αυτής της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη, με το «Δε φεύγω» που θέλει να ακούσει ο αγαπητός Φώτης. Και δίχως έλεος, γιατί τέτοιος είναι, μας πάει από Χατζηγιάννη σε Pink Floyd. «High Hopes». Αστείευομαι φυσικά, οι Pink Floyd κολλάνε παντού, σαν την νούχου ένα πράγμα. Α, και επίσης να επισημάνω ότι θα είναι και το τελευταίο ξένο κομμάτι για απόψε.

Καλά. Το ξενιτεμένο μας πουλάκι έστειλε μια επιλογή και εκείνη σε έτσι ένα μικρό διάλειμμα κάπου ανάμεσα σε σαφάρι και συγκομιδή κανέλας και λοιπόν μπαχαριών. Μου είπε θα φύγω, Παύλο Σιδηρόπουλο. Και όπως είπε και μια ψυχή, κρατάμε μια επιφύλαξη αν είναι κέρμα και όχι δήλωση. Τέλος πάντων, να είσαι καλά να νοσούλα μας και να περνάς υπέροχα κορίτσι μας και πάμε να ακούσουμε Παύλο Σιδηρόπουλο και μου πες θα φύγω.

από τα αγαπημένα μας πουλάκια, εδώ του Redbird, ο μύστης μας, ο Άρης μας, το καμάρι μας, μυστήριξε και εκείνος και έκανε δύο επιλογές. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι πολύ εκλεκτές. Θα ακούσουμε πρώτα την αγαπημένη φωνή του Μάνου Ξεδούς και το τραγούδι ύμνος, όπως λέει και ο Άρης, «Εσύ εκεί». Και θα συνεχίσουμε με έναν άλλον αγαπημένο τραγουδοποιό, το Σοκράτη Μάλεμα, και μας τραγουδάει την Ηλιόπετρα, συγγνώμη, που έχει γράψει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου και όχι ο ίδιος ο Μάλεμας. Και ο Άρης λέει, «Γεννιέται, αλλάζει, μικραίνει ο κόσμος όταν φιλούνται δυο, γιατί το φιλί και ο έρωτας καταργούν τις αποστάσεις και μεταμορφώνουν δύο ξένους στους μοναδικούς κατοίκους του ίδιου σύμπαντος». Άρε, Άρη, αναμένω την πρώτη σου ποιητική συλλογή, να ξέρεις. Τα λες ωραία.

Και από τραγούδια έτσι γεμάτα έρωτα και πάθος από τον Άρη μας, θα περάσουμε σε κάτι άλλο τώρα. Ένα τραγούδι που εμένα προσωπικά με συγκίνησε ιδιαίτερα, γιατί είχα να το ακούσω πάνω από 20 χρόνια και μου θύμισε έτσι μια άλλη εποχή. Είναι το πρώτο όνειρο από Δημήτρη Ζερβουδάκη και το ζήτησε το μακαρονοτέρας μας. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη και τη Φλάφη φυσικά. Και θα σας διαβάσω έτσι κάποια από αυτά που μοιράστηκε ο Μιχάλης με εμάς, που τον συνδέουν με το συγκεκριμένο κομμάτι. Mid-90s, στα 20 φεύγω μου, μόλις τελείωσα με τα πανεπιστήμια, με τα πτυχιακά κτλ. Υπηρετώ λοιπόν τη βυσματική φοιτεία μου στα σύνορα της Θεσσαλονίκης, παραμεθόριος δηλαδή, με λίγο λόγια, σε μια μικρή μονάδα επιστρατεύσεως, κοινώς αποθήκης υλικού, που αν δεν επιγίνει πόλεμος η επιστράτευση δεν κουνιέται φίλο. Με ένα-δύο νυχτέρια τη βδομάδα ως αξιωματικός υπηρεσίας. Επειδή είχα από τότε το μικρόβιο με την ηχοληψία και τη μουσική παραγωγή, είχα βρει τρόπο να συνδέω το ραδιόφωνο με τη μεγαφωνική της μονάδας. Αυτή που παίζει τον εθνικό ύμνο το πρωινά και ακουγόταν σε όλο το στρατόπεδο. Εκείνη την εποχή λοιπόν υπήρχε ένα σταθμό στη Θεσσαλονίκη που λεγόταν ο Ανατολικός. Και ακόμα θυμάμαι το σποτ. Όλη μέρα στη γαλέρα με το χτύπο του σφυριού και το βράδυ υγρασία στα μπουντρούμια του αμπαριού. Ποιος? Ο Ανατολικός. Γιατί δεν έχουμε κάνει κι εμείς, ρε παιδιά, ένα τέτοιο σήμα για το Red Bird? Τέλος πάντων, να το σκεφτούμε. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου νύχτες καλοκαιριού, συνεχίζει ο Μιχάλης, σε μια μεταλλική σεσλόγκ, έξω από το αρχηγείο, να καπνίζω, ενώ από τα ηχεία του στρατοπέδου πέσονταν κομμάτια σαν αυτό. Δηλαδή το πρωινό όνειρο του Δημήτρη Ζερβουδάκη, το οποίο είναι από το άλμπουμ «Από Μάρτι Καλοκαίρι» και κυκλοφόρησε το 1996. Σας αφήνω, μάλλον μας αφήνω, να το απολαύσουμε όλοι μαζί.

Φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να λείψει η μαμά της Νάνσης Λελή, η οποία είναι μητέρα χωρίς σύνορα, το έχουμε ξαναπεί αυτά, από το Jukebox Nights και πόσο μάλλον απόψε και μοναχούλα μου. Φιλιά και πολλές αγκαλιώσεις στέλνω, αγαπημένη μου Λελή, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και τη στήριξη. Και επίσης έχω να πω ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή από αυτό το κορίτσι λατρεία. Και είναι οι προσωπικές οπτασίες από αδερφούς Κατσιμίχα. Μπράβο, λέει μας. Έβγε.

Ευχαριστώ την Λιλή μου και τις προσωπικές σου οπτασίες που διάλεξε. Και θα περάσουμε τώρα σε μακρινά ξαδέρφια που διάλεξε η Άλκη. Άλλο αγαπημένο πλάσμα. Άλκη, τα φιλιά μου. Το κορίτσι μας αφιερώνει η φωτεινή πλευρά της ζωής για όλους εμάς που δεν έχουμε πάει ακόμα τουλάχιστον διακοπές και εκ μέρους όλων εμάς που δεν διακοπάρουμε, Άλκη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αφιέρωση. Αν και είναι λίγο παρηγοριά στον άρρωστο, αλλά τέλος πάντων κάτι είναι και αυτό.

0: καναρί είναι, για καμαρί.
1: Θέλω έτσι ένα ταξιδάκι σαν Σαντορίνη, θέλω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας που να μην θέλει να πάμε σαν Σαντορίνη. Βέβαια, όπως έμαθα τώρα τελευταία, για να πιεις έτσι ένα αναψυκτικούλι, βρε αδερφέ, έτσι, ένα κουτάκι, μην φανταστείτε τίποτα το φοβερό, θα πρέπει να το πληρώσεις 6 ευρώ στη Σαντορίνη, γιατί έτσι θέλουν και μπορούν. Δεν πειράζει. Ας πηγαίναμε εμείς στη Σαντορίνη και ας καθόμασταν στα χαλίκια με ρετσίνα και δεν ξέρω τι θα τρώγαμε. Ρίζες. Δεν ξέρω. Κάτι θα βρίσκαμε. Ζήτησε λοιπόν ο Θανάσης τη Σαντορίνη που έχουν ερμηνεύσει οι αδερφοί Κατσιμίχα. Δεύτερη φορά τα αδερφιά θα ακουστούν. Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ για την επιλογή γιατί έστω έτσι και νοερά θα ταξιδέψουμε μέχρι Σαντορίνη και όλοι εμείς που δεν έχουμε πάει δικοπές όπως είπε και η Άλκη πριν.

Λοιπόν, έτσι επειδή μπορούμε, θα κάνουμε ένα τριπλό τόλουπ τώρα, όπως λέει και ο Κωνστάλλος. Και θα ακούσουμε κάτι με εντελώς διαφορετικό ρυθμό. Το ίδιο όμως όμορφα συνεχίζουμε. Και θα πάμε στην επιλογή της αδυναμίας εδώ όλων στο σταθμό, στο Radio Bird, τον Λεωνίδα μας, μωρέ. Καλησπέρα, Λεωνίδα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Θέλει να ακούσουμε, λοιπόν, εδώ όλοι μαζί παρεούλα, το «Άσε τα ψέματα», σε μια live εκτέλεση από Χάρης Αλεξίου, Σοκράτη Μάλαμα και Αλκίνο Ιωαννίδη. Το λες και Dream Team.

0: Λοιπόν, ένα άλλο κορίτσι, μάλλον, με ένα φωτεινό χαμόγελο, με μια περήφανη κριτικιά, η ελπίδα. Έκανε διάφορες επιλογές αυτό το κορίτσι για να με βοηθήσει εδώ την Έρμη. Πολλά φιλάκια και αγκαλιές, ελπιδάκι μου, σε ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε με το δικό μου αγαπημένο και ψιλοκολλάει κιόλας και με την επιλογή του Λεωνίδα μας. Είναι η Γλάρη σε live εκτέλεση και αυτό από το... όχι, συγγνώμη, ενώ ότι είναι σε live εκτέλεση και αυτό. Και είχε ηχογραφείο το 1993 με Ελευθερία Ραβανιτάκη, Δημήτρη Ζερβουδάκη και Ανθούλα Ελιφραγκή. Νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα να ρίξουμε μια γυροβολιά τώρα που θα, έτσι θα μερακλώσουμε. Πάμε, πάμε.
1: Ξεκινάμε, πάμε μακριά.

0: Λοιπόν, μια και είναι και καλοκαίρι, έχει έτσι και λίγο ζέστη. Ας πάρουμε μια ανάσα τώρα, θα έλεγα, να πιούμε και κάτι έτσι να δροσιστούμε, αλλά πάντα με ανεβασμένη και καλοκαιρινή διάθεση. Δεν χαλαρώνουμε. Η Καρτερίνα μου, η αγαπημένη, η Νικολέτα μας εδώ, του Ready Bird, έκανε δύο επιλογές και αφιερώσεις. Θα ξεκινήσουμε με το κρουαζιέρα θα σε πάω από Βαγγέλη Γερμανό βεβαίως και το αφιερώνει στην Άνσλη. Και εδώ θα κάνω την ένστασή μου. Όχι. Δεν θα την πας και κρουαζιέρα την κυρία. Συγγνώμη, πήγε στα εξωτικά. Χόρτασε εκεί πέρα 15 μέρες. Καρύδες, παραλίες, θάλασσες, άγρια ζώα. Εντάξει, φτάνει. Ας πάρουμε άλλη σειρά τώρα. Άκουσε εκεί. Λοιπόν, Νικολέτα, και σε παρακαλώ πάρα πολύ να το σκεφτείς. Μάλλον να το ξανασκεφτείς, γιατί εγώ προσωπικά ενίσταμαι. Η δεύτερη επιλογή είναι η νυχτερινή εκπομπή από Αφροδίτη Μάνο, το οποίο το αφιερώνει το κορίτσι μου σε μένα. Μου αρέσει πάρα πολύ και σε ευχαριστώ από καρδιάς, αν και αρκετά προφανείς οι λόγοι που μου το αφιερώνεις φυσικά.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Όσο σας ευχαριστώ με τις τόσο ωραίες επιλογές που κάνετε απόψε, δηλαδή πραγματικά είναι μία και μία για μια ακόμη φορά και μου κάνετε την καλύτερη παρέα, όχι μόνο από την παρουσία σας, από τις επιλογές σας.

Οπότε. Είναι και εξαιρετικά τα τραγούδια, ρε παιδιά. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Και γι' αυτό τώρα να πάμε να ακούσουμε λίγο Σάκη Μπουλά και το φλασάκι του, που το αγαπάμε όλοι τόσο πολύ. Ευρυδίκη, το πολύτιμο πουλάκι μας και εκείνη. Το διάλεξε και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και μάλλον όλοι την ευχαριστούμε που θα ακούσουμε αυτό το κομμάτι που μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Φιλιά πολλά πολλά, Ευρυδίκη.

που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για την επιλογή του birthday boy, του αγαπημένου μου Κώστα, ο οποίος έκανε μια επιλογή και δεν γίνεται φυσικά να μην παίξει. Θέλει αποδυτικές συνοικίες στο Δον Κιχώτης να ακούσει. Με μεγάλη μου χαρά θα το παίξω, γιατί σήμερα είπαμε, γιορτάζει όλη η γη.

Θα περάσουμε τώρα σε τέσσερις επιλογές του Δημήτρη του Θεολόγου, του γνωστού και μη εξαιρεταίου και πολύ αγαπημένου. Και σε ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ, Δημήτρη, για τη βοήθεια. Και είναι μία και μία και θα τις ακούσουμε έτσι back to back. Θα ξεκινήσουμε με το «Ήθελα να ήμουν άρωμα», που είναι έτσι ένα παραδοσιακό τραγούδι των Δωδεκανήσων και το τραγουδάει ο Κοσμάς Λαπίδης και δεύτερη φωνή είναι η Μαρία η Παπαγεωργίου, η πολύ αγαπημένη και παίζει και μάλιστα και κιθάρα στο συγκεκριμένο. Θα συνεχίσουμε με τον ερωτευμένο από Baumstrasse και σε περίπτωση που δεν ξέρετε, ούτε εγώ τους ήξερα, η βασική φωνή είναι της Μάρθας Φριτζίλα. Μετά θα περάσουμε στο υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο και πολύ αγαπημένο «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι» από την αγαπημένη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη φυσικά. Και θα κλείσουμε με Δημήτρη Μητροπάνο και το μικρό μου Βότσαλο. Αυτά ήθελα να ακούσει ο Δημήτρης. Σας αφήνω να τα απολαύσετε και έτσι να ταξιδέψουμε μαζί τους.

Σας είπα και πριν ότι η ελπίδα έδωσε πόνο με τις επιλογές της. Και το άτιμο, ακούστε τώρα τι πήγε και άκουσε, θυμήθηκε και θα πάμε να ακούσουμε τώρα ευθύς αμέσως και θα το χαρούμε και όλοι πάρα πολύ. Θυμήθηκε λοιπόν το Ροκάς Ρεμάλι και Ρεμπέτης από τον Τουρκογιώργη και αν δεν κάνω λάθος, στο συγκεκριμένο τραγούδι συμμετέχει και ο Αγάθωνας. Πάμε να το ακούσουμε. Πάμε.

μιας και συνήθως έτσι, αν θυμάστε, στα κλαμπς και στα μπαρς και σε όλα αυτά, έτσι που πηγαίναμε και χορεύαμε και λυσάγαμε, δεν ξέρω βέβαια αν γίνεται και ακόμη γιατί δεν πηγαίνω, έτσι στην αρχή μας πηγαίνουν έτσι χαλαρά-χαλαρά με τους ρυθμούς, έτσι να ζεσθενόμαστε και μετά προς το... όταν παίρνει η ώρα, ας πούμε, την ανεπώνω. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε κι εμείς. Θα σας αφήσω με έτσι πολύ ανεβασμένη και καλοκαιρινή μουσική. Θα ξεκινήσουμε με μια επιλογή του Μανώλη που έκανε την επιλογή του μέσα από το Μακρονοτέρας. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι Θεσσαλονικιός και αυτός, τέλος πάντων, χαιρετισμούς και θέλει να ακούσει από Δυτικές Συνοικίες τα καλοκαιρινά ραντεβού. Θα ξεκινήσουμε έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα το χορευτικό. Θα συνεχίσουμε με δύο επιλογές της Ελπίδας, η οποία επέλεξε τα κορίτσια ξενυχτάνε από Αλέξια και το αφιερώνει σε όλα τα κορίτσια του σταθμού και στις ακροάτριες φυσικά, και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, πολλά πολλά φιλιά Ελπιδάκη, και να συνεχίσουμε, είπε, με Μαντό και αυτό το καλοκαίρι. Πολύ ωραία, θα χορέψουμε με ιτήλες και στο σημείο αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πω ότι την επόμενη Τρίτη θα κάνουμε μια ώρα εκπομπή γιατί θα ακολουθήσει η Νικολέτα με ιτήλες pop τραγούδια. Ελληνικά έτσι pop τραγούδια, είδατε τι ωραία που δεν είναι. Πολύ ωραία δεν είναι, και όποιος δεν έχει κάνει επιλογή στην Νικολέτα να κάνει, παρακαλώ πολύ. Και θα κλείσουμε με ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι κατ' εμέ, το κοκόμο από The Beach Boys, έτσι να θυμηθούμε και λίγο το Tom Cruise στο κοκτέιλ. Έτσι θα σας αφήσω, καλοκαιρινά, όμορφα, έτσι με, να κονίσουμε και λίγο τους ουφούς μας και ελπίζω και εύχομαι την επόμενη Τρίτη να επανέλθω μαζί με το κορίτσι μου. Καληνύχτα, ραδιοπούλια.